moderator. Είπαμε Ελλάδα. Δεν τους φαίνεται. The scene of the crime. Κάπου έγραψε ο Αλέκος ότι είχαμε διακοπή στα FM. Ναι. Είναι οι διακοπές του χειμώνα. Του χειμώνα του Ιουνίου. Άρα κάπου στα ορεινά, στα ημιορεινά μάλλον, ξεκίνησαν βροχές. Ο Κωνσταντίνος έφτιαξε ή βρήκε μια εικόνα που δίνει ακριβώς το feeling της ημέρας. Με την κοπέλα στην παραλία, το κοκτέιλ, αλλά μαύρα σύννεφα και βροχή. Αλλά αυτή εκεί με το μαγιό, μαγιό φορούσα. Καλημέρα, κλειό, καλημέρα στο hair code. Καλημέρα στο Δημαρχείο, καλημέρα Γιώργο. Γελάω με το μήνυμα της φίλης. Καλημέρα και στο Γιάννη Πάνο. Άλλος ένας Captain America. Τα κρατάω. Björk, Human Behavior.

ξεπερνιέται την Björk. Δεν ξεπερνιέται. Όλη αυτή η μουσική, όλο αυτό το feeling που νιώσαμε ακούντας κάποια τραγούδια της, π.χ. Human Behavior. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Τέλης Εστέντες. Νομίζω ότι έτσι θα πάμε σήμερα, σε αυτό το ρυθμό. Ίσως και λίγο τον Πέτη.

δεν είμαι άνθρωπος που βλέπω βίντεο κλιπ, σας το λέω καθαρά, το έχω ξαναπεί, γιατί το βίντεο μπορεί να σε επηρεάσει, να σου φανεί τραγουδάρα και τελικά να το ακούσει στο ραδιόφωνο για να είναι τζούφιο. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή έπεσα στο βίντεο κλιπ του Feel It Still, 2-3 χρόνια μετά, συγγνώμη λέω, άντρας τραγουδούσε, ούτε καν. Σοκ. Αξέχαστο. Αξέχαστο.

για μένα ένα από τα καλύτερα τραγούδια, όχι μόνο στη δισκοθήκη μου, ένα από τα καλύτερα τραγούδια, τελεία. Tom Pete and the Heartbreakers, Mary Jane's Last Dance. Να θυμηθούμε λίγο το βίντεο κλιπ. Ποια έκανε το πτώμα στο βίντεο κλιπ? Αμαρτία από το Θεό δηλαδή έκανε. Kim Basinger. Ναι, ήταν αυτό το βίντεο κλιπ. Και η Mary Jane. Καλημέρα στον Πειραιά, καλημέρα Αποστόλη. Όπως είπαμε και χθες, όπως μας είπε, πρώην οδηγός του Αρτίνου Κίτρινου Στόλου. Τραγουδάρα διάλεξε, Απόστολε, μπράβο. Barry White, put me in your mix.

Μπράβο, παιδιά μου, ξέρετε και διαλέγετε πολύ ωραία μουσική. Αυτό το ομολόγω. Οριακά μερικές φορές λίγο καλύτερα από μένα. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Λένα. Αυτό σημαίνει το ρολόι έδειξε 9 και 19 και είχαμε τις γνωστές σε σημασμένες καλημέρες. Μπαντέρας. Όποιος έζησε αυτή την εποχή έχει πέσει πάνω σε αυτό το τραγούδι. This is your life.

επίσης άλλη μια περίπτωση ενός συγκροτήματος που ξέρουμε μόνο ένα τους τραγούδι και δεν νομίζω κανείς να έμαθε και ένα δεύτερο. Banderas, This Is Your Life. Βγαίναμε από τα έτη σε μια νέα δεκαετία, σε ένα νέο ήχο. Δεν πήγε καλά στην αρχή δεκαετία του 90, πέσαμε πάνω στα τέκνο. Αλλά εντάξει, καλά εξελίχθηκε. Ου, από το πουθενά έρχεται αυτό. Fading like a flower, Roxette. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Εκώ.

από το πουθενά ήρθαν οι Ροξέτ, που δεν υπάρχουν πια εδώ και πολλά πολλά πολλά χρόνια. Fading Like a Flower είχαμε μείνει στο 91, όπως και με τους Μπαντέρας. Δεν είναι από τα πιο αγαπητά, από τα πιο γνωστά των Pet Shop Boys. Είναι πιο πολύ για τους σκληροπυρηνικούς φαν των Pet Shop Boys. Suburbia.

Είμαστε το 1986. Οι Pet Shop Boys έχουν μόνο μια επιτυχία, το Western Girls, το οποίο το έχουν ηχογραφήσει δύο φορές σε δύο διαφορετικές εκδόσεις μέχρι να γίνει επιτυχία. Κινδύνευαν λοιπόν να χαρακτηριστούν ως One Hit Wonders, μέχρι που ήρθαν τα προάστια Σαμπούρμπια. Θέλετε να γυρίσουμε το δισκάκι από την πίσω πλευρά? Δεν ήταν One Hit Wonders, βέβαια.

Εδώ τώρα μια σειρά από παράδοξα. Βλέπω τώρα τα δύο αυτά τραγούδια, είναι το ίδιο δισκάκι. Το Σαμπούρμπι έχει 14 καρδούλες από εσάς και η β' πλευρά, το Πανινέρο, έχει 41. Και δεν είναι και η έκδοση του Πανινέρο που μάθαμε στα 90's. Τότε λοιπόν και ήδη φοβόταν ότι θα είναι One Hit Wonder, θα έχουν μόνο μια επιτυχία, το Western Girls. Δεν ήξεραν όμως ότι είχαν πολύ περισσότερα, απλά δεν είχαν τη σωστή σειρά. Έβαλαν το Πανινέρο στη β' πλευρά στο δισκάκι, αλλά οι Ιταλοί το ανακάλυψαν. Τους άρεσε πολύ η λέξη Πανινέρο και οι Ιταλοί άκουγαν το Πανινέρο και μερικά χρόνια αργότερα όλος ο πλανήτης. Μ' άρεσε το μήνυμα που λέει γυρίσατε. Καλημέρα 2680. Να τα και ευχάριστα Robbie Williams. Ού που γυρίσαμε Millennium.

τραγουδάρα. Robbie Williams, λατρεύουμε Robbie Williams. Millennium, και ήταν τόσο εύκολο μετά από δύο τραγούδια Pet Shop Boys. Λες Robbie Williams, τώρα τελείωσε, κλειδώσαμε. Και ένα τραγούδι που λάτρευα και λατρεύω και έχουμε να το ακούσουμε πάρα πολλά χρόνια. Το σκέφτηκα χθες το μεσημέρι. You were right.

0: τραγουδάρα ξεχασμένη. Badly Drowned Boy, You Were Right. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Στέφανε. Έχει ένα ωραίο στίχο που λέει ότι είδα λέει στον ύπνο μου ότι μου τα ρίχνει Μαντόνα. Ήμασταν γείτονες. Τα παιδιά είχαν μεγαλώσει, αλλά εγώ λέει την απέρριψε γιατί ήμουν ακόμα ερωτευμένος μαζί σου. Άκου ατάκες μικρέ να μαθαίνεις. Καλημέρα Χρήστο. Το άρεσε αυτό, το άρεσε, το μάγεψε.
1: Μαζί σου είναι με ποια?
0: Με τη γυναίκα του, τα λέει στη γυναίκα του αυτά. Τον αγαπούσε η Μαντόνα, τα παιδιά είχαν μεγαλώσει, δεν είχε υποχρεώσει, αλλά αυτός...
1: Πάει να γλιτώσει δώρο, τσάντα.

αυτό είναι ότι πιο περίεργο μπιτλικό ρέγγε έχουμε ακούσει. Ρικ Μπι ρέγγε. Wow, τώρα έχουμε 10 λεπτά και ένα Χρήστο Έξαρχο. Έτοιμο πόλεμο στο στούντιο. Δεν έχουμε και γυναίκες αυτή τη σεζόν στον Ευρακή FM, οπότε αριβάνω λιόμενοι, έρχονται οι άντρες. Αντριάνο Τσελεντάνο στο Extended. Πανακάλυψα μετά από πολλά χρόνια ότι το είχα.

Αντριάνο Τσαλαντάνο. Πολύ αγαπητό στην εκπομπή. Αυτό δεν κρύβεται. Αριβάνο Λιόμινη. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Κρυσταλία. Ιταλικό λέει σύμπτωση. Όχι, απλά νομίζω ότι άκουσες Ιταλικό και αποφάσισες να στείλεις μήνυμα. Έτσι λέω εγώ. Καλημέρα και στην Αθήνα, καλημέρα Χρήστο. Αυτό ήταν. Πάμε για την έναρξη του Χρήστο Έξαρχου. Δεν το λοιπόν να πω το τέλος. House of Dragons 3 βγήκε. Τα έχεις τα προηγούμενα. Ναι, εγώ. Πολύ. Ναι. Είναι μια παρηγοριά. Μεγάλη καθυστέρηση όμως. Πολλά χρόνια πριν. Εγώ περιμένω να βγει συνέχεια του Into the Night. Με το αεροπλάνο που ταξιδεύει, άκουσε ένα αέριο. Ταξιδεύει μέσα στη νύχτα γιατί ο ήλιος έχει γίνει θανατηφόρος. Και ταξιδεύουν πάντα ανάποδα από τη γη για να είναι πάντα να προσγειώνονται και να ανεφοδιάζονται. Ναι, είναι φοβερό. Και βγαίνει και το τουρκικό αντιγραφή. Πρόσεξε τώρα, τώρα θα πούμε ιστορία. Βγαίνει και το τουρκικό, το γιακαμός που είναι με υποβρύχιο που κάνει το ίδιο πράγμα. Βγαίνει μόνο στην επιφάνεια όταν νυχτώνει για να πάρει προμήθειες. Και εκεί που λέμε ότι κοίτα, οι Τούρκοι τώρα αντέγραψαν τους Βέλγους, σε ένα επεισόδιο συναντιούνται το αεροπλάνο και το υποβρύχιο. Το είχαν στήσει έτσι. Και είναι δύο σειρές με το ίδιο σενάριο. Και συναντήθηκαν. Ναι. Καταπληκτικό. Into the Night και γιακαμός. Έχουν κολλήσει τη. Στην πρώτη σεζόν το ένα, στη δεύτερη το άλλο. Miley Cyrus. Thea. Flowers. Ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Θα είναι και αύριο και μεθαύριο. Έχει ακόμη μια εβδομάδα να δώσει, αλλά έχουμε φτάσει στη μέση και αυτό είναι ένα καλό νέο. Μείνετε εδώ.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Ημέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας. Αμβρακία FM.

0: Για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ, η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Ναυλακή FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα, αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες, παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαίτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ
2: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε Σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα. Baby.

shelter.

0: Μάχαγε! Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος? Είναι το στυλ μου, κύριε Μάχαγε! Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στη Καλλιόπη, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
1: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26810-24949. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
7: Αμβρακία FM.
8: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
2: Κάθε Πέμπτη που σέβεται τον εαυτό της θέλει ένα εξαιρετικό τραγούδι στο ξεκίνημα και θέλει ένα διώρο δυνατό φωτιά. Οπότε καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Παροπαρασκευή. Καλημέρα από την Άρτα.

Δεν υπήρχε καλύτερο τραγούδι για έναρξη σήμερα από Steve Harley, Cockney Rebel, Hideaway. Προπαρασκευή στο νομεράκι FM και το 919.gr στο στούντιο. Κλασική παρουσία. Βάλε ένα τάβρο να κάνει κάτι για να το κάνει μια ζωή. Ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Δεν έχετε ιδέα από τάβρους, αν δεν έχετε γνωρίσει από κοντά κάποιον. Την αιμονή τους. Καλημέρα στον Κιτρινοστόλο, καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη, καλημέρα Λέκο. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, Βερονίκη. Μου μας έχει βάλει και μια φωτογραφία της η Βερονίκη. Σε μεγάλη ανάλυση σήμερα. Και αναρωτιέμαι αν αυτό που λέει έτοιμο πόλεμο για τη γιορτή του παιδικού σταθμού ανήκει στις δασκάλες στα παιδάκια. Γλυκούλα. Καλημέρα Βερονίκη. Καλημέρα Βούλα, καλημέρα στην Αθήνα. Και ο Κωνσταντίνος να αναρωτιέται πότε έφτασε κιόλας η Πέμπτη. Ναι, έφτασε. Και από εδώ και πέρα χαλαρώνουμε.

ήταν μια περίεργη περίοδος για τον Eric Clapton. Λογικά δεν θυμάται με πολύ άσχημες αναμνήσεις, αλλά και εξυγκράμε. Από την ένα σκοτώνει το γιο και από την άλλη μεριά, λίγους μήνες μετά, να σαρώνει στα βραβεία. Ειδικά με το Unplugged, ήταν το Λέιλα. Από Αθήνα προς Λαμία, καλημέρα George, καλημέρα Έλενα, του δρόμου. Οπότε εμείς φτιάχνουμε το soundtrack του δρόμου, του ανοιχτού δρόμου. Η Βανέσα Παραντή δεν ήταν μόνο το ζελετάξε, ήταν και αυτό το άλμπουμ. Αγαπημένο της κόρης μου της Έλλης.

Just as long as you are there. Η Βανέσα Παραντί του 1992, όχι πολύ μακριά δηλαδή από τα χαριτωμένα της, τα 17χρονα ζωή τάξη. Από τις πιο χαριτωμένες φατσούλες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής που έχουμε συναντήσει ποτέ. Παίζοντας τεχνολογίες σε μουσικά είδη. Και σε περίεργα μονοπάτια. Down low. So long, goodbye.

και προσπαθούσα την ώρα του So Long Goodbye. Ποιο μου ταιριάζει στο μυαλό, ποιο μου ταιριάζει στο μυαλό. Ευκολάκι τελικά. Η PM Dawn, Set Adrift on Memory Bliss. Καλημέρα στο Δημαρχείο, καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα Μπρακιώτες όλου του κόσμου. Αυτό το όλο του κόσμου ισχύει για μας εδώ. Αρχίζω χάρτης από αυτή την ώρα. Να γεμίζει κουκίδες, πινέζες.

Set Adrift on Memory Bliss. Ήταν η PM Dawn. Ένα τραγούδι μόνο. Ακούστε ποιος έχει γενέθλια σήμερα. Ποιος αγαπημένος. To the lonely Lorelei. Some folks got a vision of a castle in the sky. 18 Ιουνίου του 1942. Wondering why. 84. Ο Paul McCartney.

Ένα από τα σκαθάρια που κλείνει τα 84 του χρόνια. Τον είδαμε πρόσφατα, πριν ένα μήνα δηλαδή. Καλά κρατιέται, γεροντάκι βέβαια, στο Stephen Colbert, στην τελευταία του εκπομπή. Έκλεισε με δόξα την εκπομπή του Colbert. Αλλά επειδή ένας Paul McCartney δεν είναι αρκετός και επειδή δεν ήθελε να πάμε σε Beatles, θα πάμε κάπου αλλού. Στα μετά των Beatles, στους Wings. Δεν υπάρχει καλύτερο τραγούδι από αυτό. George Έλενα για σας. Καλημέρα Αγγελική. Καλημέρα από τα Γιάννενα. Καλή επιτυχία στα παιδιά που σχεδιάζουν και σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Let me roll it. Καλημέρα Black Magic Woman.

τα πιο αγαπημένα άλμπουμ όλων των εποχών. Bad on the Run 1973, Paul McCartney, Linda και εκείνο το αξέχαστο εξώφυλλο με τους διάσημους ως απόδραση φυλακής, παγωμένη ότι τους έχει πέσει προβολέα σε πάνω τους. Με το που το έβλεπες αναγνώριζες τον Christopher Lee. My story is seldom told, I have squandered my resistance. Καλημέρα 0681. Νομίζω σας έχω πετύχει σήμερα μουσικά. Ιωάννα, George. Αυτό δε Paul Simon, Art Garfunkel. Το ιστορικό έτος 1969, το δικό μου δηλαδή.

το είδα χθες το βράδυ. Θα σας πω αλήθεια τώρα, χωρίς να θέλω να χαλάσω τη διάθεση, σε ένα βιντεάκι. Ήταν δηλώσεις του Τραμπ και από πίσω έπαιζε αυτό. Και οι υπότιτλοι από κάτω έλεγαν lie, lie, lie, lie, από το ψέμα. Lie, lie, lie. Εν τω μεταξύ, μια φορά να το δεις αυτό, δεν μπορείς να το ξεδείς, να το σβήσεις από το μυαλό σου. Unsanity είναι η λέξη. Βερονίκη, με τους παιδικούς σταθμούς έχουμε ένα θεματάκι. Πάρα πολλές δασκάλες στους παιδικούς σταθμούς ακούν Αμβρακιά FM. Και μας το λένε δηλαδή. Κατά καιρός δηλαδή έχουμε πολύ ωραίες ενοχλήσεις. Πού μας ακούν πάρα πολύ στους παιδικούς σταθμούς, φαρμακεία και γενικά ο ιατρικός κόσμος μας έχει μια συμπάθεια. Του γιατρού λέει είναι αυτός. Ακούστε εδώ. We were Greek gods. Singled out by fate. Αυτά τα βλέπω στο όνειρό του. Ότι ήταν Έλληνες θέοι. Prefab's proud electric guitars.

Εντάξει, λατρεμένος στίχος. We were songbirds, we were Greek gods. Και τα κορίτσια λίλη που θυμούσαν κάθε φορά που τεινάζε με το μαλλί. Αυτό έβλεπαν στο όνειρό τους. Prefab Sprout, Electric Guitars. Καλημέρα στο Μύτικα. Καλημέρα στο Όλα με Λιγάλα. Θα βρεθώ για μια εβδομάδα πολύ πολύ κοντά σας, οπότε θα έρχομαι για πρωινό καφέ εκεί στα μέσα Ιουλίου. You and me, we used to be... Γιατί έχω πει ότι αν θες θα είναι πριν το μπάνιο, όχι μετά. Που είμαστε όλοι. Όχι όλοι. Κάποιες είναι περιποιημένες και μετά το μπάνιο. Εγώ μετά με τα μαλλιά σκατζοχύρα. Καλημέρα Φάζ, καλημέρα στον Κώστα Κότσα. No doubt, don't speak.

έχω ξαναπεί, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1995 και έγινε παγκόσμια επιτυχία 2 χρόνια αργότερα. Απίστευτο. Πώς μπορεί αυτή η τραγουδάρα να μείνει σταζήτητα 2 χρόνια. Το CD δηλαδή είναι τυπωμένο το 1995, το γράφει. Απίστευτο. Αυτό δεν το περιμένατε, αλλά ομολογήστε το, θέλετε σήμερα να το ακούσετε.

κάτι να σχολιάσω τώρα το τραγούδι, το θέμα ή το βίντεο κλίμα, το φέρετρο που έκανε βόλτες μόνο του. Χρυσές εποχές MTV. Και αυτό ήταν στο repeat. Σκανδαλωδό στο repeat. Και όταν δεν το έπαιζε το MTV, το παίζαμε εμείς στα ραδιόφωνα όλοι. Be the one. Ο Τζακ Πενέτη.

αναρωτιέμαι και εγώ που το ξέθαψα αυτό. Πίσω στο 2009 ο Τζακ Πανάτε. Τον λατρεύομαι για το Everglades. Be the one. Εντάξει, οκ, τώρα εδώ το ρολόι. 9 λεπτά πριν τις 9. Νομίζω ότι είμαστε στο ποτό μισάωρο ακόμα. Όταν χάνεις το χρόνο. Καλό πράγμα είναι. Πάντα το λέγαμε αυτό, το λένε και σήμερα τα παιδιά μου. Γιατί το Σαββατοκύριακο περνάει πιο γρήγορα. Έλα μου ντε. Τώρα τα πράγματα θα γίνουν ακόμη πιο ωραία. They might be giants. Ιστανμπούλ. Και όχι Κωνσταντινούπολη. Αρχαίο μήμα. Και τραγουδάρα.

nobody's business but the Turks. In Istanbul, not Constantinople. They might be giants. Τραγούδι του 1953 από τους Καναδούς, Four Lads. 1953 έχει γραφτεί για τα 500 χρόνια της πτώσης. Κάντε την αφαίρεση, αυτά είναι. Σωστά είναι. Σωστά τα είχαν μετρήσει οι Καναδοί.

the reason is you. Το αξέχαστο The Reason από το Scuba Stank. Και εκεί που δεν το περίμενε κανείς, δεν το περίμενα κι εγώ. Έχουμε ένα τραγούδι που όταν το άκουσα νόμιζα ότι το είχαν γράψει για μένα. Ήταν ο Γιάννης ο Σιδαράκης, ήταν ο Τάκης ο Τριαντάφυλλος και ο αδικοχαμένος Παναγιώτης Γιώβας. Ήταν ο χειμώνας. Ηχογράφησα από κάσετα σε κασέτα. Πάμε από την αρχή.

τι έχουμε ζήσει σε ραδιόφωνο. Ερήμην στο στούντιο το 1994. Φωτογραφία που βλέπετε στο chat στο 919.gr, από εκεί, από το παλιό μας στούντιο Μητροπολίτου Ιγνατίου. Κασέτα αντίγραφο στο αντίγραφο έφτασε κάποτε στα χέρια μας. Τι εποχή.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 4 74 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
5: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
6: Και ενώ περνούσαμε στο δεύτερο μέρος, ο Κώστας Κότσης έβαλε βίντεο στο 919.gr από εκείνη την εμφάνιση των Ερήμην στο παλιό στούντιο των Βρακέ FM. Πρέπει να είναι 4 τραγούδια, 5, 4. Όλοι έχουμε αυτό το βίντεο. Έχω και το CD. Δεύτερη ώρα στον Βρακέ FM και το 919.gr. Καλημέρα Στεφανία. Υπέροχη καλοκαιρινή Πέμπτη. Και ακούσαμε χειμώνα. Σχόρα μας. Καλημέρα στο Χέρκοτ. Καλημέρα Κλειό. Και καλημέρα Εκό. So let me go far. Dodgy.

Είχα κάνει ένα σκονάκι σήμερα με κάποια τραγούδια που καθόλου δεν ακολούθησα. Μας πήγε μόνη της μουσική και δεν ξέρω πού ξεκίνησε από το τραγούδι. Καλημέρα στο Αγρίνιο. Καλημέρα Αλφα 26410. Μην το πάρουμε σκηνή κορδόνια και κάνε το όλη nickname με νούμερα. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Τέλης Εστέλης. Η Βερονίκη λέει, μπορώ να ακούσω το τραγούδι Βερονίκη από τους Λοκομόντο. Δεν ξέρω τι έχουν τραγούδι. Βερονίκη, θα το ψάξω.

Πρέπει να κάνω ένα αφιέρωμα με το δικό μου MTV. Τι μας έμεινε. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να κάνουμε ένα τέτοιο αφιέρωμα και μπορούμε να το στήσουμε μαζί. Την επόμενη σεζόν αυτά τα κυριακάτικα μεσημέρια με το Jukebox. Καλημέρα στο Πικεφί, καλημέρα Κώστα. Καλημέρα λέει από το εργοτάξιο του Μονοπλιού. Κάποτε είχαμε την Ελισάβετ μας έστειλε από το εργοτάξιο, από την Τέρνα. Τώρα είστε πιο κοντά το εργοτάξιο. Για άλλη μια φορά Κώστα μου. Ελισάβετ λείπεις. Και Τζόρτζι ήμουν σίγουρος. When I lost my grip.

Είμαστε στο 1993. Αυτό το άλμπουμ το ακούγαμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Το ίδιο έκαναν και στο MTV. Και ήταν εκείνα τα βίντεο κλιπ των Aerosmith εκείνη την εποχή. Που ήταν... Πώς λέει, με έπαιρνε ο πατέρας μου για δουλειά. Έπαιρνε με ροκάμωτο, έτσι έπαιρνε ο Steve Taylor την κόρη, τη Liv. Liv Taylor, τα βίντεο κλιπ των Aerosmith. Βέβαια, σε αυτό στο Amazing έπαιζε μόνο η Alicia Silverstone. Θυμόσαστε την Alicia Silverstone? Τι βλέπαμε? Οι άντρες έχουν φύγει και έχουν γκουγκλάρει Alicia Silverstone. Για τα κορίτσια λοιπόν θα συνεχίσουμε. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημεράκι. Ειδικά το βίντεο που έπαιζε Liv Tyler και Alicia Silverstone. Λες αλήθεια τα έχω δει αυτά τα βίντεο κλιπ? Ήταν σε βιντεοκασέτα Playboy. Μπερδεύεται το μυαλό. Ήμασταν πιο προχωρημένοι στα 90's, έτσι μου φαίνεται. Εκτός αν δεν ήμασταν προχωρημένοι και μας έκανε εντύπωση όλα αυτά, γι' αυτό και τα θυμόμαστε. Αυτό θυμίζει Alabama Song. Green Day, Misery. Εδώ.

ήταν η Green Day και ήταν το Misery. Καλημέρα Ευάγγελε, καλημέρα Πτήσιμο. Καλημέρα στον Πειραιά Αποστόλη. Σαν Μπράουν να ακούσουμε μια μέρα πιο νωρίς, όχι τη δεύτερη ώρα. Όχι αυτή τη δεύτερη ώρα, χρωστάω. Την καλημέρα μου στον Πειραιά. Την καλημέρα μου στους επαγγελματίες. Καλώς Αντάνα, Seal, you are my kind.

one of the kind, cause you are my kind. Carlos Santana, υπέροχος, υπέροχοι και οι δύο δηλαδή. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Στέφανε. Εδώ τώρα πονηρεύουμε λίγο. Bloodhound Gang, The Bad Touch. Αυτά τις φύσεις. Ζώδες.

το σωτήριον έτος 1999. Bloodhound Gang, The Bad Touch. Μ' αρέσουν τα λογάκια σε αυτό. Ναι. Δεν είχαμε την τύχη στην Ελλάδα στις δύο φορές να το ακούσουμε στην πλήρη μορφή του, αλλά τουλάχιστον το τραγούδισα καπέλα στο τέλος. Me and my monkey, το live, όπως θα θέλαμε να το ζήσουμε. Ο Robbie Williams. Στο τραγούδι που ποτέ δεν κυκλοφόρησε επίσημα, δεν το κατάλαβε ποτέ τι έχει γράψει.

Όταν είχε έρθει στην Ελλάδα την πρώτη φορά, ρώτησε τους διοργανωτές ποιο τραγούδι λέει να δώσει σημασία, πριν να μην ξεχάσω να πω, και του λένε Me and My Mind, και λέει τι, δεν το είχε καν στο πρόγραμμα, ούτε η μουσική του. Καλά να πάθει. Καλημέρα στο επικεφή, καλημέρα Λαμπρινή, καλημέρα στα κατεχόμενα. Raining Pleasure, Capricorn.

Raining Pleasure. Τα παιδιά από την Πάτρα. Capricorn. Και εκεί που δεν το είχαμε, στη ροή, γιατί φίλοι μας την Αφροδίτη. Απαπά και έχω και εγώ γιο. Status quo. Προτίμησα αυτό από Μπόλαντ. Τέρμα το ραδιόφωνο.

Λίγα χρόνια μετά τους Μπόλαντ, η status quo σε άλλο στυλ, πιο δυνατό. Όλοι προτιμούμε αυτό. You're in the army now. Ναι Γιώργο, μπορείς να καταταγείς. Γεροντάματα. Δεν μας παίρνουν να μας ούτε στα γραφεία πια. Χρωστάω την καλημέρα μου στο Κομπότη. 2-2. Και σκέφτεσαι τώρα το βίντεο κλιπ με τις υπηρετριούλες, τον Brian May. I want to break free. Κλειώ, ελπίζω να είσαι ακόμη συντονισμένη.

Συγγνώμη, ο Brian May ήταν με τα Μπικουτί. Τότε θυμήθηκα. Ο Φρέιντ ήταν με τη σκούπα και την κάλτσα. Αχ, τι έχουμε ζήσει. Ακούς πω άλλη μια ατάκα. Ό,τι έχουμε ζήσει τα έχει πει η Βύση. Για μένα δεν πιάνει αυτό, αλλά τα έχουν πει η Queen, τα έχει πει ο Bowie. Λοιπόν, πατάω παύση. Αυτό τώρα δεν το καταλαβαίνεις ποιο είναι. Το χάνεις στοίχημα. Ο Τσοπάνης με τη φλογέρα. Να κοίτα, Τουμπερλέκια.

αλγερινό και τον μπας. Στο Πάρις και μπλέξουν όλες αυτές τις μουσικές. Η Κλάς, η Γαλλία, τα τουμπερλέκια. Ρασίτα Χα, Ροκαλ Κάσπα. Το χρειαζόμασταν αυτό σήμερα. Τώρα το αφιερωμένο στις σύγχρονες ερωτικές γαλέρες, George μου, εγώ δεν το καταλαβαίνω, αλλά κάτι ξέρουν, εγέροντες. Πάμε να βρούμε τα δύο τελευταία, μάλλον το τελευταίο, γιατί το πρώτο τελευταίο μόλις έφυγε. Fountains of Wayne, έχουμε το ακούσουμε, έναν αιώνα, Stacy's Mom. Αυτό είναι ένα στο αυτοκίνητο τώρα.

0: Μωρέ, έχετε δίκιο εσείς που λέτε για το βίντεο κλιπ από αυτό. Εγώ δεν το θυμόμουν. Ποια ήταν η κοπελίτσα στο βίντεο κλιπ? Fountains of Wayne, Stacy's Mom. Αυτό μου θυμίζει τώρα λίγο Σουμάχερ εμένα. Διαφήμιση Vodafone και Ferrari, ναι. Ναι, ναι. Πώς?
1: Να του κοιτάξεις.
0: Και αυτή αυτό έκανε, κοίταζαν το αυτοκίνητο στο βετζινάδικο. Ήταν εποχή Σουμάχερ με Μπαρικέλο. Και Daddy Warhol's Bohemian Like You. Το είχε πάρει η Ferrari αποκλειστικά αυτό. Last but not least, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα στην Αθήνα. Σας αφήνω με Χρήστο Έξαρχο μέχρι τις 11. Περαστικά.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
6: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
5: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
6: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
5: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
6: και 698-8888-552.
5: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
8: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
7: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
8: Το Μουτζόγλου Σούς.
7: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
8: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
7: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
8: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
7: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
8: Το Μουτζόγλου Σούς
7: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

Καλημέρα, καλημέρα. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής μέχρι τις 11 θα είναι ο Χριστός Εξάρχος. Μείνετε μαζί μου, τελευταία εκπομπή της εβδομάδος. Έχει μουσικάρες. Good evening Mexico. Good evening Kansas. Καλημέρα σε Μόσχα, Φιλανδία, Γερμανία, Ελβετίες. Ξεκίνησε από τους μακρινούς. Ένιγμα ήταν αυτό, sadness. Και αυτό μια τελευταία διασκευή του Dim Zach. Unfinished Sympathy. Καλημέρα στο DJ Άγιε Σαλονικά. Καλημέρα στα κορίτσια στην Αθήνα. Καλημέρα Τζόρτζια, καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρες και στη Λεβεντογένα Κρήτη. Καλημέρα Παναγιώτη.

Καλημέρα στα ταλέντα. Καλημέρα Δημήτρη. Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους σήμερα. Ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας. Και γιορτάζουμε. Θεόδουλος Θεόδουλη. Λεόντιος Λεοντία Υπάτιος Υπατία. Και σας σήμερα το 1815 έγινε η μάχη του Βατερλό, που έχει μείνει από τότε, λέμε έγινε Βατερλό. Επίσης σήμερα το 1904 ο υπουργός παιδείας Λες Πέριδον Στέις σκοτώνει σε μονομαχία το βουλευτή Τρικάλων Κόκο Χατζιπέτρο. Του ζήτησε ο Κόκο, ζήτησε ρουσφέτη και άλλος είπε όχι. Τον έβρισε και αυτός τον κάλεσε σε μονομαχία. Ο Κόκος απεβίωσε. Μια αγάπη που δεν πεθαίνει. Από το Βουκουρέστι ερχόμενη.

Καλημέρα στο ψηλό στεγνό. Εκεί στα Ιαματικά. Πρώτη δίστα μέσα μαζικής εξημέρωσης, που έλεγε και συγχωρημένος ο Πανούσης. Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν. Οι κόκκινες γραμμές λέει του Τραμπ που έγιναν γκρίζες ζώνες. Γενικά θέλω να είστε δυνατοί. So strong. 2026 remix.

γέφυρα και μάλιστα να νοικοκλίνει. Τέτοια υπάρχει στην Κοπενχάγη, η οποία αποτελείται από 5 κύκλους οι οποίοι τέμνουν ένα τον άλλον και μάλιστα ανοίγει και κλείνει. Καταπληκτικό, είναι σαν να βλέπεις χορογραφία από όταν ανοίγει και κλείνει. Και μετά το Strong Out σας έχω μια εκπληξούλα. Αυτό είναι. Τι μπορεί να είναι. Είναι σε άφρο remix πάντως. Καλημέρα στον αγαπητό συνάδελφο Ιωάννη. Ιωάννη πέτυχε στο καλό. Πρώτη παρουσίαση σήμερα εδώ.

0: Πες το.
1: Πως είμαι αμαρτωλή που σ' αγαπώ.
0: Τζόρτζε την Αϊδό δεν την ξέρω το εγώ. Έχω μια υποψία ότι μπορεί να είναι η Artificial Intelligence. Ο κατασκευαστής πάντως είναι ο Μάρκος Καλής. Χλίδα συνέχεια. Βίκτορ Μπιλιάκ. Ζαράζα. Από αυτά που ακούτε μόνο εδώ. Ο DJ Άκης είπε είναι Artificial Intelligence. Δεν πειράζει, μας αρέσει όμως.

άλλη μέρα στη Θεσσαλονίκη και στη Βερονίκη. Καλώς τον Αλέκο. Αυτοί οι 4-5 φίλοι είναι αυτοί που στείλαν και στον πρόεδρο. Γιατί μια άλλη πράσινη ουχιά που έστελνε πράσινες καρδούλες, τώρα στέλνει κόκκινες. Καλημέρα, Χριστόφορε. Τουλούμ.

γνωστά τους ανεγκέφαλους. Έχει εμφανιστεί στην Ελλάδα και άλλο είδος, ο λαγοκέφαλος, το οποίο είναι τοξικό ψάρι που εξαπλώνεται στις ελληνικές θάλασσες. Σύνοτε έχει δύο δόντια μπροστά, τα οποία άμα σε δαγκώσει σου κάνει αρκετή ζημιά. Έχουν βγει διάφοροι τώρα και λένε πως πρέπει να το αντιμετωπίσεις και τα λοιπά. Για τους άλλους δεν μας έχουν πει τίποτα πως αντιμετωπίζονται. The new old stuff. Bad Boys Blue. Αφιερωμένο στις κυρίες. Το 2026 remix. You're a woman.

Ακριβώς. Ακριβώς. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές με το διευθυντή. Αν δεν υπήρχαν τα 80s και τα 90s, που βγήκε τόσο καινούργια μουσική, τα remix δεν θα υπήρχαν. Είναι μια πραγματικότητα. Ζήσαμε ωραίες δεκαετίες. Ακριβώς στη μέση της εκπομπής. Τελευταίο μισάωρο. Μείνετε μαζί μου. Έχει μουσικάρες. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής είναι πάντα ο Χριστός Έξαρχος. Μιλάει και διαλέγει μουσική για εσάς. Και ελπίζω να σας φτιάχνω λίγο το πρωινό. Ή όπως λέει ο διευθυντής, τον δεύτερο καφέ. Bad Boys Blue. Κι άλλο. New Old Stuff, κι άλλο. Καλημέρα στα μαγαζιά της πόλης μας, στα ταξί της πόλης μας και στα γραφεία της πόλης μας. I Follow Rivers.

σε Αλεξανδρούπολη Καστοριά Κέρκυρα και Φιλιππιάδα. Καθώς επίσης Good Morning Bratislava. Σας έχω μια άσχημη είδηση. Τώρα βγήκε μπασκετική. Ο πρώην παίχτης του Ολυμπιακού Πειραιός, ο Καρλ Χάινς, διαγνώστηκε, λέμε, καρκίνο τέταρτου στάδιου. Άσχημο. Paul Dummix, I Follow Rivers. Και αυτή είναι η Μαρίνα Λάμπρου.

επόμενη εβδομάδα ξεκινάει και το Ράλι Ακρόπολης. Έχετε διαρωτηθεί ποτέ πόσο στοιχίζει να τρέξει το Ράλι Ακρόπολης? Να σου το πω εγώ. Για να νοικιάσει ένα Rally 2, που είναι η πιο δημοφιλής κατηγορία, δηλαδή ένα Skoda Fabia RS, πρέπει να δώσεις γύρω στα 120.000 ευρώ, που αν δεν το τρακάρεις καθόλου, παίρνεις 25.000 ευρώ πίσω, λέει, από την εγγύηση. Αν θες ένα πιο δουλεμένο, δίνεις γύρω στα 90. Και αυτά που είναι κατηγορία 1, τα Rally 1 δηλαδή, τα πολύ καλά, φεύγεις πάνω από τις 200.000 ευρώ. Μιλάμε για ποσά τώρα, έτσι. Deepest Mode. Enjoying the silence. Καλημέρα σε Λάρισα, Βόλο, Πύργο, Καλαμάτα, Λεωνίδιο.

Έχω και δελτίο αθλητικών μετάδοσεων για κυρίες. Κορίτσια, το honeymoon συνεχίζεται. Ξεκινάει σήμερα 3 η ώρα με το ώρα Μουντιάλ. 7 η ώρα Τσεχία, Νότια Αφρική. 9 έχει και μπασκετάκι, τελική στην Ισπανία, Βαλένθια Μπαρτσελώνα. Τελική Ιταλία, Βενέτσια Αρμάν Μιλάνο. 9 ώρα Μουντιάλ πάλι. Και 10 η ώρα Ελβετία Βοσνία Ζερβίνη. Κάτι θα αρέσει. Είστε ελεύθερες γενικώς. Enjoy the silence. Ζωζέ, ταξιδέψτε μαζί μας. 9-19 βραγκία FM. Αμόρε, Dimmi di sì. Πες μου για σένα, δεν ξέρω.

sempre uguale. Πέμπτη σήμερα, έρχονται και καινούργιες ταινίες. Μία από αυτές είναι η αιμονή, ο Obsession. Θεωρείται και είναι φαινόμενο, λέει, με 700.000 δολάρια και 200 εκατομμύρια εισιτήρια και προχωράει. Αιμονή. Αλέκο εννοείται, ζάχαρη.

Αν σας αρέσει βέβαια το θριλέρ, Leviticus. Horror και πάλι horror. Δεν ξέρω, τα μικρά έχουν αρχίσει και φτιάχνονται με τα horror films. Και έρχεται κομματάρα, την οποία ακούτε μόνο εδώ. Είναι brand new και σας ανεβάζει επίπεδο. Τσαϊκόφσκι. Ναι, Τσαϊκόφσκι. Τσαϊκόφσκι Techno Mix. Sit back and relax, που λένε στο χωριό μου.

ανακοινώθηκαν και οι ποινές στο Jones και στον Nunn. 100.000 ευρώ πρόστιμο έκαστος και ο Ολυμπιακός μία αγωνιστική και κλεισμένο το θύρον. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Και πάμε για τα δύο τελευταία. El sueño.

Αυτό ήταν για σήμερα. Αυτό ήταν για αυτή την εβδομάδα. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Χρήστος Εξάρχος. Thank you for the company inside and outside of Greece. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, μακριά από δυσάρεστες εκπλήξεις και δυσάρεστους ανθρώπους. Μια καλή μέρα να έχετε για να έχουμε.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

Ανδρακία FM. Hey, lady. Hey, lady.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Μαυρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικό Γιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Αρκεία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

Ανάτολη σε λύση, χίλια ονόματα γρικό. Κόρη μνήμη, Αφροδίτη, μάνα λάμπη, εξωτικό. Μου φορτώσανε το κρίμα για να λάβουνε χρησμό. Να είμαι εγώ το φιλοθύμα, να σε εσύ το ισχυρό.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
4: Αμβρακία FM.

UPUPIA, καλησπέρα. Καλησπέρα από τον Αμβρακένια 19, την πόλη της Σάρτας. Ζωντανά από το στούντιο του Αμβρακένια 19, Βαγγέλης Ρίζος, μουσικόλα το πίπερο. 5η 18 του Ιούνιου, απογευματινή ζώνη. Και όπως πάντα με μουσικάρες, θα το πάμε και σήμερα. Μόλις ξεκίνησαμε 5 λεπτά μετά τις 7. Happy Mondays, King Afro και Bad Dreams. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση. 919.gr 91,9 στα FM.

πραγματικά παίζει ασταμάτητα σε όλα τα ραδιόφωνα της χώρας. Όπου και να ανοίξεις θα ακούσεις Dati, Take Me There, μεγάλη επιτυχία. Καλώς τους, καλησπέρα από το 919, τον Αμβρακή FM, την πόλη της Σάρτας. Καλησπέρα στην πόλη της Σάρτας, καλησπέρα σε όλους όσους δουλεύουν. Εργάσιμη Πέμπτη τα απογευματάκι. Πολύ θερμή, πολύ θερμό απόγευμα. Εμείς εδώ στο στούντιο μέσα έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου. Δεν το λες και κακό, έτσι. Και αυτή είναι η Βασιλική. Horses in the Wild. Θα το πάμε μέχρι τις 9. Μουσικές σίγουρα σε αφορούν.

Horses in the Wild, το καινούργιο κομμάτι της Ελληνίδας που κάνει καριέρα στη Νέα Υόρκη, Βασιλικής. Μεγαλύτερες επιτυχίες, ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει, παίζεται στο μουσικό αλατοπέπερο, το ξέρετε αυτό, Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα.

22 μετά τις 8, ωραία χρόνια των 80's. Καλωσορίζουμε, βάζουμε στην παρέα μας την Άννα. Καλώς ήρθες, καλό απόγευμα. The more you live, the more you love. Αυτή είναι η Flock of Seagulls. Και θα συνεχίσουμε για να κλείσουμε έτσι το μισάωρο. Συνήθως η Πέμπτη αυτή έχει πολύ παλιά τζούρα, παιδιά. Απογευματιάτικα εδώ στο 919. Midnight Man, Flash in the Pan.

Αυτό είναι το Midnight Man από τους Flash and the Banner. Και ακολουθεί ο Glenn Frey, πρώην Eagles, I've Got Mine. Και κάπως έτσι θα περάσουμε στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας. Συντονισμένοι πάντα στους 919.gr, 91,9 στα FM, τα αγαπημένα FM. Ακούσαμε και FM και ευαγγελιρίζομαι μουσικόλα του Πίπερο και αυτή την Πέμπτη. Glenn Frey, I've Got Mine. Αφήνοντας πίσω τα Hotel California.

μεταφέρθηκε στα ελληνικά με μεγάλη επιτυχία. Αλλά τραγούδια τα οποία θες να ακούς όταν έχεις κάτι έτσι, τα εσωψυχά σου θα έλεγα. Η Victor Lazo με τον Sherhat.

σχεδόν ένα τέταρτο πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα. Σερ Λεμπάσε, The Living Tree. Καλησπέρα Μιτσάρα.

Σεπτεμβρίου του 1994 ακούμε και βλέπουμε μια άλλη Μαντόνα πραγματικά. Τα δυναμικά εκείνα hit, μεγάλα χιτάκια, κομμάτια που έβγαζε είχαν σταματήσει το 1994. Αλλαγή του παραγωγού, μπαίνει R&B μέσα στο αίμα της, δημιουργεί άλμπουμ και μέσα εκείνη το Secret. Release ακριβώς το Σεπτεμβρίου του 1994. Ακούμε ένα πολύ ωραίο κομμάτι και φτιαχνόμαστε από μια ωραία φωνή, από μια τεράστια φήμη τραγουδίστρια. Και συνεχίζει, και έτσι συνεχίζει και το 90 η Μαντόνα. Εκείνη την εποχή είχε παρέα πολλούς και μεγάλους τραγουδιστές. Ένας από αυτούς που θα μας μείνει αξέχαστα στη μνήμη των 90's ήταν ο Maxi Priestley, αγαπημένο Grooving in the Midnight, εδώ στο 919. Γιατί αυτά τα ωραία τα classics πρέπει να τα λέμε.

τελείο πακέτο είχε αυτός ο άνθρωπος. Μάξιο Πρέαστ είχε το ρέγγε, την μπομπ μέσα του. Εάν χρειαστεί έλεγε και λίγο ροκάκι. Τρομερά κομμάτια και τρομερά φωνητικά. Grooving in the midnight. Ήταν από αυτά τα CD single που έπρεπε να έχεις τότε, τα σανάιτι στην κατοχή σου, τα κομμάτια τα οποία έμπαιναν στην αρχή έτσι για τον πρώτο καφέ. Michael Jackson, Giving to Me. Και θα σας δω μετά τις 8. Πάω να δροσιστώ, να βάλω κάτι τι στο στόμα μου και επιστρέφω μετά στις 8 μουσικό να το πίπερο για άλλη μία ώρα. Πέμπτη απόγευμα εδώ στο 919. Μείνετε εδώ.

0: Ανδρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Ανδρακία FM.

θα μπορούσα να ξεκινήσω την δεύτερη και τελευταία μας ώρα για σήμερα με τι άλλο, με τη Λόλα. Νομί Ρουίζι, Τζέσικα Σίξ, πείτε το όπως θέλετε. Το Λόλα εδώ στο μουσικάλα του Πίπερ είναι το αγαπημένο μας. Μέχρι τις 9.

Tremendo Jeopardy, In Jeopardy, Abdon Roger Johnson. Έναν προ σούπερ τρομικό τότε. Έχανε αυτή τη μεγάλη επιτυχία σε όλο καριέρα. Εκείνες υπήρχαν πολλές περιπτώσεις τραγουδιστών που η φωνή τους γνώριζε, μάλλον φαινόταν, ερχόταν στα αυτιά του ανθρώπου σαν γυναικεία φωνή. Αυτή τη διαφορά έκαναν τότε, ούτε με πολλά πολλά μέσα ηλεκτρονικά, φωνάρες απλά. Ο Ρότζερ Χόνσον ήταν μία από αυτές τις περιπτώσεις. Απόγευμα Πέμπτη τι κάνετε, μετά τις 8, 12 λεπτά, στον 919, Δημοτική Ραδιοφωνία της Άρτας. Με την καλύτερη παρέα στο 919 του Σαμβρακιώτες μου, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα στην πόλη μας. Αρχίζει και σουρουπώνει σιγά σιγά. Και πάμε για Πέμπτη βράδυ, ε. Καλοκαίριασε. Σιγά σιγά φάγαμε, παιδιά, φάγαμε τον Ιούνιο. Ο Ιούνις με πολύ καλές συστάσεις, έτσι, ούτε καύσωνες, ούτε παρατραγούδα, μόνο με λίγες βροχούλες, ε.

λίγο πιο πριν, Summer Holidays. Αυτός είναι ο Frank Valley με τον Greece. Τι ωραίες εποχές τότε, τα 70s, 60s με 70s. Τα τιμήσαμε λίγο σήμερα Πέμπτη. Και θα μείνουμε λίγο εκεί σε αυτή την εποχή, αφού πούμε μια καλησπέρα στη Λευκάδα, στη φίλη μας την Κατερίνα, στο όμορφο νησί της Λευκάδος. Πολλές πολλές καλησπέρες παιδιά. Αμβρακέ 9-19. Hello. Μουσικόλα του Πέπερα με τον Βαγγέλη Ρίζο, ζωντανά. Θεσιακό κέντρο Άρτας, στούντιο Αμβρακή FM. Sure. Καλησπέρες. Κοπιάστε, κοπιάστε στο 919, για σχεδόν 40 λεπτά ακόμα.

Μας έρχονται από τη Γαλλία. Μεγάλη επιτυχία, Rude Boy, Dub Sins. Κάπως έτσι περάσαμε στο τελευταίο μία ώρα σήμερα, Πέμπτη, εδώ στο μουσικό αλλά το πίπερο. Τι θυμηθήκαμε τώρα? Θυμηθήκαμε David XS και Rockoon. Αυτό το δυναμώνουμε λίγο τώρα, έτσι.

συγκεκριμένα στο Essex του Λονδίνου, ο David Essex άλλωστε, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες rock on, ενώ στην καριέρα του έχει 16 άλμπουμ, παιδιά. Τρομερό κομμάτι, μεγαλύτερη του επιτυχία, και μάλιστα σαν ηθοποιός το 1980, το 1900 μάλλον, τη δεκαετία του 1970 έκανε μεγάλες επιτυχίες, πήγαινε για κάτι βραβεία, μπαφτά και όλα αυτά. Ήταν ισορροπημένα τα πράγματα ανάμεσα στον κινηματογράφο και στο τραγούδι. Νομίζω ότι το τραγούδι του άρεσε πιο πολύ. Colin James, Why Do You Lie?

Ο αξέχασος Chris Ria με το Abrage. Πάμε για φινάλε και αυτής της Πέμπτης. Αυτός είναι Classic Navex.

πόσο τη γουστάρω αυτή την εκτέλεση από το Rock Legend το 2014 live, τη City και το M-Fest. Δεν θα σας το χαλάσω όμως, θα σας αφήσω τα βιολιά, ναι. Θα τα ακούσουμε και μετά.

είναι η στιγμή που το βιολί είναι πιο δημοφιλές από το frontman του συγκροτήματος, του τραγουδιστή. Είναι πιο διάσημος, ναι, εκείνη τη στιγμή. Amphester City Rock Legend 2014 live. 8 λεπτά ακόμα στον αέρα, μουσικόλα τον Πίπερο, Βαγγέλη Σερίζος, στον Αυρακή 9-19. Καλοκαιριάτικα το 2026, εδώ είμαστε με μουσικές οι οποίες νοσταλγούμε όλοι μαζί. All time classics. Είμαστε boomer, έτσι. Boomeries. Boy in Italy. Here comes. Here she comes.

Και αυτό ήταν το Here She Comes από την Bonnie Tyler. Πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω και σήμερα Πέμπτη που ήσταν εδώ με τσάρα μου. Καλό βράδυ εκεί στο Liverpool, στο όμορφο Liverpool, στα μακρινά μέρη από εμάς εδώ. Ευχαριστώ όλους σας αμρακιώτες για την παρουσία σας και την ακρόαση σήμερα εδώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Σάββατο στα Extra. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε εδώ, να λέμε την αλήθεια. Όσο καλοκαιριάζει είναι δύσκολο λίγο τα Extra. Την κάνουμε για παραλία. Καλό βράδυ Πέμπτης και θα σας δω ξανά. Σας αγαπώ. Γεια σας.

0: Αμβρακία FM. Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
2: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
2: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
2: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
2: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

0: Kia FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Ημέρες βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
1: Κάθε Πέμπτη που σέβεται τον εαυτό της θέλει ένα εξαιρετικό τραγούδι στο ξεκίνημα και θέλει ένα διώρο δυνατό φωτιά. Οπότε καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Παροπαρασκευή. Καλημέρα από την Άρτα.

Δεν υπήρχε καλύτερο τραγούδι για έναρξη σήμερα από Steve Harley, Cockney Rebel, Hideaway. Προπαρασκευή στο νομεράκι FM και το 919.gr στο στούντιο. Κλασική παρουσία. Βάλε ένα τάβρο να κάνει κάτι για να το κάνει μια ζωή. Ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Δεν έχετε ιδέα από τάβρους, αν δεν έχετε γνωρίσει από κοντά κάποιον την αιμονή τους. Καλημέρα στον Κίτρινο Στόλο, καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη, καλημέρα Λέκο, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, Βερονίκη, που μας έχει βάλει και μια φωτογραφία της η Βερονίκη σε μεγάλη ανάλυση σήμερα. Και αναρωτιέμαι αν αυτό που λέει έτοιμο πόλεμο για τη γιορτή του παιδικού σταθμού ανήκει στις δασκάλες στα παιδάκια. Γλυκούλα, καλημέρα Βερονίκη. Καλημέρα Βούλα, καλημέρα στην Αθήνα. Και ο Κωνσταντίνος να αναρωτιέται πότε έφτασε κιόλας η Πέμπτη. Ναι, έφτασε. Και από εδώ και πέρα χαλαρώνω.

ήταν μια περίεργη περίοδος για τον Eric Clapton. Λογικά δεν θυμάται με πολύ άσχημες αναμνήσεις, αλλά και εξυγκράμε. Από την μια σκοτώνει το γιος και από την άλλη μεριά λίγους μήνες μετά να σαρώνει στα βραβεία, ειδικά με το Unplugged. Ήταν το Λέιλα. Από Αθήνα προς Λαμία, καλημέρα George, καλημέρα Έλενα, του δρόμου. Οπότε εμείς φτιάχνουμε το soundtrack του δρόμου, του ανοιχτού δρόμου. Η Βανέσα Παραντή δεν ήταν μόνο το Ζελ, εντάξει, ήταν και αυτό το άλμπουμ αγαπημένο της κόρης μου της Έλλης.

Just as long as you are there. Η Βανέσα Παραντί του 1992, όχι πολύ μακριά δηλαδή από τα χαριτωμένα της, τα 17χρονα ζωή τάξη. Από τις πιο χαριτωμένες φατσούλες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής που έχουμε συναντήσει ποτέ. Παίζοντας τεχνολογίες σε μουσικά είδη. Και σε περίεργα μονοπάτια. Down low. So long, goodbye.

και προσπαθούσα την ώρα του So Long Goodbye. Ποιο μου ταιριάζει στο μυαλό, ποιο μου ταιριάζει στο μυαλό. Ευκολάκι τελικά. Η PM Dawn, Set Adrift on Memory Bliss. Καλημέρα στο Δημαρχείο, καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα βραγιώτες όλου του κόσμου. Αυτό το όλο του κόσμου ισχύει για μας εδώ. Αρχίζει ο χάρτης από αυτή την ώρα. Ναι, γεμίζει κουκίδες, πινέζες.

Set Adrift on Memory Bliss. Ήταν η PM Dawn. Ένα τραγούδι μόνο. Ακούστε ποιος έχει γενέθλια σήμερα. Ποιος αγαπημένος. To the lonely Lorelei. Some folks got a vision of a castle in the sky. 18 Ιουνίου του 1942. Wondering why. 84. Ο Paul McCartney.

από τα σκαθάρια που κλείνει τα 84 του χρόνια. Τον είδαμε πρόσφατα, πριν ένα μήνα δηλαδή. Καλά κρατιέται, γεροντάκι βέβαια, στο Stephen Colbert στην τελευταία του εκπομπή. Έκλεισε με δόξα την εκπομπή του Colbert. Αλλά επειδή ένας Paul McCartney δεν είναι αρκετός και επειδή δεν ήθελε να πάμε σε Beatles, θα πάμε κάπου αλλού. Στα μετά των Beatles, στους Wings. Δεν υπάρχει καλύτερο τραγούδι από αυτό. George Έλενα για σας. Καλημέρα Αγγελική. Καλημέρα από τα Γιάννενα. Καλή επιτυχία στα παιδιά που σχεδιάζουν και σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Let me roll it. Καλημέρα Black Magic Woman.

πιο αγαπημένα άλμπουμ όλων των εποχών. Bad on the Run 1973. Paul McCartney, Linda και εκείνο το αξέχαστο εξώφυλλο με τους διάσημους ως απόδραση φυλακής, παγωμένη ότι τους έχει πέσει προβολές επάνω τους. Με το που το έβλεπες αναγνώριζες τον Christopher Lee. My story is seldom told. I squandered my resistance. Καλημέρα 081. Νομίζω σας έχω πετύχει σήμερα μουσικά. Ιωάννα, Τζόρτζ. Αυτό δε Πολ Σάιμον, Art Garfunkel. Το ιστορικό έτος 1969, το δικό μου δηλαδή, The Boxer.

Simon & Garfunkel 1969 του πρωινού παραγωγού της προσελήνωσης, επίσης μεγάλη χρονιά, The Boxer. Το είδα χθες το βράδυ. Θα σας πω αλήθεια τώρα, χωρίς να θέλω να χαλάσω τη διάθεση, σε ένα βιντεάκι. Ήταν δηλώση του Τραμπ και από πίσω έπαιζε αυτό. Και οι υπότιτλοι από κάτω έλεγαν lie, lie, lie, lie. Από το ψέμα. Lie, lie, lie. Εν τω μεταξύ, μια φορά να το δεις αυτό, δεν μπορείς να το ξεδείς. Να το σβήσεις από το μυαλό σου. Unsanity είναι η λέξη. Βερονίκη, με τους παιδικούς σταθμούς έχουμε ένα θεματάκι. Πάρα πολλές δασκάλες στους παιδικούς σταθμούς ακούνε Αμβρακή FM. Και μας το λένε δηλαδή. Κατά καιρός δηλαδή έχουμε πολύ ωραίες ενοχλήσεις. Πού μας ακούν πάρα πολύ σε παιδικούς σταθμούς, φαρμακεία και γενικά ο ιατρικός κόσμος μας έχει μια συμπάθεια. Του γιατρού λέει αυτός. Ακούστε εδώ. We were Greek gods. Αυτά τα βλέπω στο όνειρό του. Ότι ήταν Έλληνες θεοί. Prefab Sprout Electric Guitars.

Εντάξει, λατρεμένος στίχος. We were songbirds, we were Greek gods. Και τα κορίτσια λιλιποθυμούσαν κάθε φορά που τεινάζαμε το μαλλί. Αυτό έβλεπαν στο όνειρό τους. Prefab Sprout, Electric Guitars. Καλημέρα στο Μύτικα. Καλημέρα στο Όλα με Λιγά, αλλά θα βρεθώ για μια εβδομάδα πολύ πολύ κοντά σας, οπότε θα έρχομαι για πρωινό καφέ εκεί στα μέσα Ιουλίου. You and me, we used to be... Γιατί έχω πει ότι αν θες θα είναι πριν το μπάνιο, όχι μετά. Που είμαστε όλοι. Όχι όλοι. Κάποιες είναι περιποιημένες και μετά το μπάνιο. Εγώ μετά με τα μαλλιά σκατζοχύρα. Καλημέρα Φάς, καλημέρα στον Κώστα Κότση. No doubt, don't speak.

Έχω ξαναπεί ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 95 και έγινε παγκόσμια επιτυχία 2 χρόνια αργότερα. Απίστευτο. Πώς μπορεί αυτή η τραγουδάρα να μην είναι στα ζήτητα 2 χρόνια. Το CD δηλαδή είναι τυπωμένο το 95, το γράφει. Απίστευτο. Αυτό δεν το περιμένατε, αλλά ομολογήστε το, θέλετε σήμερα να το ακούσετε. Back.

Τι να σχολιάσω τώρα, το τραγούδι, το θέμα ή το βίντεο κλίμα, το φέρετρο που έκανε βόλτες μόνο του. Χρυσές εποχές MTV. Και αυτό ήταν στο repeat. Σκανδαλωδό στο repeat. Και όταν δεν το έπαιζε το MTV, το πέσαμε εμείς στα ραδιόφωνα όλοι. Be the one. Ο Τζακ Πενέτη.

Be the One. Εντάξει, okay, τώρα εδώ το ρολόι. 9 λεπτά πριν τις 9. Νομίζω ότι είμαστε στο πρώτο μισάωρο ακόμα. Όταν χάνεις το χρόνο, καλό πράγμα είναι. Πάντα το λέγαμε αυτό, το λένε και σήμερα τα παιδιά μου. Γιατί το Σαββατοκύριακο περνάει πιο γρήγορα. Έλα μου ντε. Τώρα τα πράγματα θα γίνουν ακόμη πιο ωραία. They might be giants. Ισταμπούλ και όχι Κωνσταντινούπολη. Αρχαίο μήμα και τραγουδάρα.

Nobody's Business but the Turks. In Istanbul, not Constantinople. They Might Be Giants. Τραγούδι του 1953 από τους Καναδούς Four Lads. 1953 έχει γραφτεί για τα 500 χρόνια της πτώσης. Κάντε την αφαίρεση, αυτά είναι. Σωστά είναι. Σωστά τα είχαν μετρήσει οι Καναδοί.

reason is you. Το αξέχαστο The Reason από το Scuba Stank. Και εκεί που δεν το περίμενα κανείς, δεν το περίμενα κι εγώ. Έχουμε ένα τραγούδι που όταν το άκουσα νομίζω ότι το είχαν γράψει για μένα. Ήταν ο Γιάννης ο Σιδαράκης, ήταν ο Τάκης ο Τριαντάφυλλος και ο αδικό χαμένος Παναγιώτης Γιώβας. Ήταν ο χειμώνας. Ηχογράφησε από κασέτα σε κασέτα. Πάμε από την αρχή.

τι έχουμε ζήσει σαν ραδιόφωνο. Ερήμην στο στούντιο το 1994. Φωτογραφία που βλέπετε στο chat στο 919.gr, από εκεί, από το παλιό μας στούντιο Μητροπολίτου Ιγνατίου. Κασέτα αντίγραφο στο αντίγραφο έφτασε κάποτε στα χέρια μας. Τι εποχή.